Ρόνια Αντώνια, μύρ τη μιλή, να μην τέλα μάκουμε να μην τέλα μυράρου. Ούνι μου σκάμπο. Ενδέμα και τα μούρδι γουα δουπόρα τα μουτζαμπέζι αναλύζουν να έσγου για κόνα μύρ τη μυράρου. Ωνα καμούνι δεν γελέω, μου κόνα ίο μπακά μούρδι νόπο, φούνε ίο δουπόρα τα μουτζαμπέζι.